0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Μαρίνη σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ακούτε την 521η εκπομπή Brain σας στο Radio Bird.
1: Με τον Θησέα, τη Δανάη
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με την Chris Harwood και το When I Come Home από το Nice to Meet Miss Christine του 1972, το μοναδικό δίσκο της. Και πάμε στον Roy Harper για να ακούσουμε το How Does It Feel από το Flat Baroque and Berserk του 1970.

0: ναι.
1: Αυτό ήταν ο James Taylor με το Let It All Fall Down από το Walking Man του 1974 και πάμε στον Harry Chapin για να ακούσουμε το Mercenaries από το Dance Band on the Titanic του 1977.

Αυτός ήταν ο Phil Lox με το No More Songs από το Greatest Hits του 1970, που δεν είναι δίσκος Greatest Hits, ηρωνικά το ονόμασε έτσι ο Phil Lox, και πάμε στο Rondò Veneziano για να ακούσουμε το Note Amalfitana από τον δίσκο Rondò Veneziano του 1980.

Αυτός ήταν ο Bill Douglas με το Further Than the Stars από το Cantilena του 1991 και πάμε στους Omnia από την Ολλανδία για να ακούσουμε το Anam Cara από το Naked Heart του 2015. Ενώ θα σας διαβάσουμε σε κάποια φάση και το βιβλιαράκι «Εγώ ο Μίνγκ» των Clotilde Bernos και Ναταλή Νοβή από τις εκδόσεις Castor.

0: Θα μπορούσα να έχω γεννηθεί βασίλισσα της Αγγλίας, να φοράω όμορφα καπέλα και την άμαξά μου να τσέρνουν 18 άλογα. Θα χαιρετούσα το πλήθος με μια ελαφριά κίνηση του χεριού μου και θα χαμογελούσα στον ουρανό με τη σκέψη της μιλόπιτας που θα συνόδευε το απογευματινό μου τσάι.
1: Θα μπορούσα επίσης να έχω γεννηθεί κροκόδιλος και να ζω στις όχθες του ποταμού Νιλφερτίτη και μόλις οι τουρίστες με τις σορτσάκια και τα καπέλα τους πατούσαν το πόδι τους στο λιμέρι μου, θα τους καταβρόχθιζα μαζί με τις φωτογραφικές τους μηχανές.
2: Ή ακόμα καλύτερα, θα μπορούσα να είμαι πλούσιος εμμύρης. Θα έκανα το γύρο του κόσμου, τη μια φορά με λιμουζίνα και την άλλη με χρυσαφένιο ποδήλατο. Τον υπόλοιπο καιρό θα μετρούσα τους θησαυρούς μου, καθισμένος στο γρασίδι του παραδεισένιου κήπου μου, στη μέση της ερήμου.
0: Θα μπορούσα επίσης να είμαι τρομερή γριά μάγισσα. Με το μαγικό μου ξεσκονιστήρι θα μεταμόρφωνα όλες τις όμορφες νεαρές πριγκίπισσες σε κουνούπια, γελώντας με το ξεδοντιάρικο στόμα μου. Θα τις έκλεινα στην αρχνιασμένη σοφίτα μου.
1: Θα μπορούσα να έχω γεννηθεί τάβρος, γερός, δυνατός και πολύ γοητευτικός. Θα έκανα τα γλυκά μάτια σε όλες τις αγελάδες της περιοχής και για ταξίδια αραβώνων θα τις πήγαινα σε καταπράσινες πεδιάδες της Κίνας.
2: Θα μπορούσα να έχω γίνει στρατάρχης με πηλίκιο γεμάτο αστέρια, με το στήθος φορτωμένο παράσημα, με πυράβλους πάντα έτοιμους έγκαιρα, με κανόνια πάντα έτοιμα για όλα. Και στις διακοπές μου θα ονειρευόμουν πάνω σε ένα στρώμα βόμβες ότι διοικώ μια υπάκουη στρατιά μολυβένια στρατιωτάκια.
1: Τέλος, θα μπορούσα να είμαι αυτοκράτορας του κόσμου, καθισμένος στο θρόνο μου, φορώντας μια κορώνα ψηλή σαν τον πύργο της Βαβέλ. Θα επέβλεπα ολόκληρη τη γη, από τα πιο αδύναμα έντομα ως τους σπουδαίους ανθρώπους του πλανήτη.
0: Κάθε χρόνο θα έδινα ένα μεγάλο χορό στο παλάτι μου και θα προσκαλούσα τη βασίλισσα της Αγγλίας, τον κροκόδιλο, τον πλούσιο εμμύρη, την τρομερή γριά μάγισσα, τον τάβρο, τον στρατάχη και όταν θα έβγαζε λόγο, εκείνοι θα χειροκροτούσαν κάθε μου λέξη.
1: Όμως δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Είμαι απλά ο Μινγκ. Το σπίτι μου είναι στην Κίνα, κοντά στη λίμνη Κουκόνορ. Κάθε μέρα φοράω ένα ψάθινο καπέλο και ένα φαρδί παντελόνι. Κάθε μέρα, πριν ακόμα βγει ο ήλιος, ξεκινάμε με τη μικρή μου Λαν,
2: την κόρη του,
1: να πάμε στο χωριό.
2: Και εκείνη βάζει το χεράκι της μέσα στο δικό μου και χοροπηδάει σε όλο το δρόμο, κάνοντας τις κοτσίτες της να ανεμίζουν. Περπατάμε χωρίς να βιαζόμαστε. Αφήνω την Άμ στο σχολείο της και πηγαίνω να πάρω τις τηγανίτες μου από την αγορά του χωριού. Εδώ με ξέρουν όλοι. Συχνά σταματάω στο τεϊοποιείο του παλιού μου φίλου Λιάνγκ. Τεϊοποιείο, εκεί που φτιάχνουν τσάι. Πίνουμε μαζί τσάι. Κάθε βράδυ η Άμ και εγώ παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού. Μου διηγείται πως πέρασε τη μέρα της. Τραγουδάει, παίζει κουτσό. Το γέλιο της αντυχεί μέσα στο σούρουπο που πέφτει απαλά. Αυτή είναι η ζωή μας, κάθε μέρα. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα των οριζόνων και το άρωμα του τσαγιού.
0: Σήμερα το πρωί, στο δρόμο για το σχολείο, βρήκαμε ένα βατραχάκι, σχεδόν γαλάζιο. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι ένα βατραχάκι, σχεδόν γαλάζιο. Σκέφτηκα τις βασίλισσες της Αγγλίας, τους κροκόδιλους, τους πλούσιους εμμύριδες, τις μάγισσες, τους σταύρους, τους στρατάρχες, τους αυτοκράτορες, τα σχεδόν γαλάζια βατραχάκια.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα.
0: Αχ, και να ήμουν ο Μινγκ, θα κρατούσα το χεράκι της Ναμ, σφιχτά μέσα στο δικό μου και θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος παππούς του κόσμου.
2: Το βράδυ, μόλις η Νάμ κοιμήθηκε, πήρε το τετράδιό της. Έγραψα διακριτικά κάτω-κάτω στην τελευταία σελίδα. Μη, μικρό μυστικό. Νάμ, άγγελέ μου, σ' αγαπώ. Κι ύστερα υπέγραψα όπως τα παιδιά. Εγώ ο Μινγκ. Αυτό ήταν το δουλειαράκι. Πώς σας φάνηκε το εγώ ο Μινγκ?
1: Πολύ ωραίο.
2: Τι ήθελε να μας πει?
1: Ήθελα να μας πει ότι δεν μπορούμε να γίνουμε όλα τα πράγματα, αλλά είμαστε ο εαυτός μας.
2: Καλό είναι να είμαστε ο εαυτός μας, ε!
1: Ναι, και ο εαυτός μας είναι πολύ καλός.
2: Μπράβο, είναι αρκετό να είμαστε ο εαυτός μας. Φτάνει να μας αφήνουν να είμαστε ο εαυτός μας, ε! Γιατί μπορεί και να μην μας αφήνουν να είμαστε ο εαυτός μας. Μπορεί και να μας αναγκάζουν να είμαστε κάτι άλλο. Οπότε δεν είμαστε ούτε τα άλλα πράγματα που φανταζόμαστε, ούτε ο εαυτός μας, ούτε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Είμαστε αυτό που μας αναγκάζουν να είμαστε. Εγώ ο Μινγκ λοιπόν, από τους Κλωτίλντ Μπερνός και Ναταλή Νοβή, από τις εκδόσεις Κάστορ, και να τιμήσουμε και την όμορφη μετάφραση της Έφης Μαρκοζάνη.

Ενώ διαβάζαμε το βιβλιαράκι, ακούγαμε τη Σαβάρουνα Στίβενσον από τη Σκωτία με το Fording the Tweed από το Celtic Harp του 2000 και πάμε στη Yoshiko Sai για να ακούσουμε το theme Kazama no Yuta από το Miku του 1976.

0: Αυτός ήταν ο Johnny English με το τραγούδι «Γελώντας με τον γκουρού», «Laughing at the Guru», από τον δίσκο «Hollywood 7» του 1976.
1: Και πάμε στον Elton John για να ακούσουμε το «Salvation», που σημαίνει «Λύτρωση» ή «Απελευθέρωση», από τον δίσκο «Honky Sato» του 1972.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αυριανής εκπομπής Renaissance. Σας αποχαιρετούμε με τους Eagles και το Pretty Maids All in a Row από το Hotel California του 1976.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.

0: Dance.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο το ένα φέρνει το άλλο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Εδώ, στο διαδικτυακό σταθμό του Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε μέρα, 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, στο www.radiobird.gr, με το live chat ανοιχτό κάτω δεξιά για την παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Η απόψινή εκπομπή έχει τίτλο «Bory Tunes and Greek Lyrics», δανεισμένες μελωδίες και ελληνική στίχη. Απόψε ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που ξεκίνησαν το ταξίδι τους σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες για να αποκτήσουν αργότερα ελληνικούς στίχους, ελληνικές φωνές και πολλές φορές μια εντελώς νέα ταυτότητα. Κάποιες διασκευές έμειναν πιστές στο πρωτότυπο. Κάποιες άλλες πήραν το δικό τους δρόμο και αγαπήθηκαν τόσο πολύ ώστε να θεωρούνται πλέον κομμάτι της δικής μας μουσικής ιστορίας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της σειράς εκπομπών αφιερωμένων σε αυτά τα τραγούδια που ταξίδεψαν, μεταμορφώθηκαν και βρήκαν μια δεύτερη ζωή στα ελληνικά. Borrowing Tunes and Greek Lyrics, μέρος πρώτο. Θα ακούμε πρώτα τη διασκευή και μετά θα ακούμε το original κομμάτι του. Και κάπως έτσι το ταξίδι ξεκινά. Το 1970 ο Χάρης Παπαδάτος and Borenetti διασκεύασε στα ελληνικά το τραγούδι Green River, τον Creedence Clearwater Revival, και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45.

Ήταν ο Χάρης Παπαδάτος και η Μπαρονέτη που διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι Green River των Creedence Clearwater Revival και του έδωσαν τον τίτλο «Έμαθα πως ρώτησες για μένα». Ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1969 από τους Creedence Clearwater Revival στο ομότιτλο άλμπουμ τους Green River, το οποίο ακολουθεί.

πάμε τώρα σε ακόμη μια διασκευή που έγινε σε τραγουδί των Creedence Clearwater Revival το 1971. Οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγουδί Fortunate Son των Creedence Clearwater Revival, δίνοντάς του τον τίτλο «Πες μου να ξέρω», το οποίο κυκλοφόρησαν σε 7 inch 45. Σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 συνηθιζόταν να γίνονται οι κυκλοφορίες των τραγουδιών σε 7 inch 45, οπότε μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι περισσότερες κυκλοφορίες που υπήρχαν ήταν σε 45 στροφές.

Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική εκτέλεση του κομματιού από τους Creedence Clearwater Revival, το οποίο το είχε κυκλοφορήσει στα 1969 στο άλμπουμ τους Willie and the Pure Boys.

αφήνουμε την ηλεκτρική καταιγίδα των Creedence Clearwater Revival, χαμηλώνουμε τους τόνους, αλλά κρατάμε το συνέστημα στο maximum. Γιατί εδώ στο Radio Bird, το ένα φαίνεται τ' άλλο και οι μουσικές εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Μεταφερόμαστε στα 1982. Ο Θέμης Αδαμαντίδης, μια φωνή που έχουμε συνδέσει με το καθαρό εμολαϊκό τραγούδι, κυκλοφορεί το δίσκο «Πονάμε όσοι αγαπάμε». Εκεί μέσα κρύβεται μία από τις πιο αναπάντεχες, ευαίσθητες και επιτυχημένες διασκευές της ελληνικής δισκογραφίας. Με σεβασμό στην υπέροχη ακουστική κιθάρα του πρωτότυπου, ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμηνεύει με την χαρακτηριστική, γεμάτο πάθος χρειά του, μια παγκόσμια ροκ μπαλάντα. Οι ελληνικοί στίχοι μετατρέπουν την υπαρξιακή μελαγχολία σε ένα φωτεινό μήνυμα, μια προτροπή για ζωή. Ακούστε αυτή την σπουδαία ερμηνεία από τον Θέμη Αδαμαντίδη με τον ελληνικό τίτλο «Ζήσε λοιπόν».

Μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία από τον Θέμη Αδαμαντίδη, που αποδεικνύει ότι η μεγάλη μουσική, με ήττα, δεν έχει στεγανά και σύνορα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική συγκλονιστική εκδοχή από τους Kansas και τον Dust in the Wind, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 1977.

Arkansas και το Dust in the Wind από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ Point of No Return, ένα κομμάτι ποίημα που όσες δεκαετίες και αν περάσουν θα συνεχίσει να συγκινεί με την ίδια ακριβώς δύναμη. Από τη μελαγχολική rock των Kansas ανοίγουμε πανιά για την εγχώρια pop σκηνή των 70's. Το 1974 η Marina, μια από τις πιο λαμπερές, κομψές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής pop, κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να μου να ητός». Μέσα σε αυτό το δίσκο συναντάμε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα κομμάτι που εκείνη την εποχή έκανε θράψη σε όλο τον πλανήτη. Η Marina παίρνει αυτήν την πασίγνωστη γεμάτη συνέστημα μελωδία, κρατάει την acoustic soul άβρα της και με την γλυκιά βελουδίνη ερμηνεία της μας αφηγείται την ιστορία για τα γόρια.

Ήταν η Μαρίνα από τα 1974 στη διασκευή που έκανε στο πρωτότυπο κομμάτι με τον τίτλο Killing Me Softly with His Song, δίνοντάς του τον τίτλο Το Αγόρι. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε πρώτη η Λόρι Λίμπερμαν το 1972, αλλά παγκοσμίως γνωστό το έκανε η Ρομπέρτα Φλακ το 1973. Θα ακούσουμε πρώτα την πρωτότυπη εκτέλεση από την Λόρι Λίμπερμαν που έγινε στα 1972 και μετά της Ρομπέρτα Φλακ που έγινε παγκόσμια επιτυχία και γνωστό.

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουμε συνδέσει το κομμάτι με την συγκλονιστική εκτέλεση της Roberta Flack ή αργότερα το Fugees στα 90s. Όμως η απόλυτη αλήθεια κρύβεται στο LP της Lori Lieberman. Η Lieberman ήταν η αυθεντική μούσα, η πρώτη που το ερμήνευσε και η γυναίκα που ενέφελσε τη δημιουργία του. Η ιστορία λέει ότι ένιωσε τόσο έντονη συγκίνηση ακούγοντας τον Don McLean live σε μια συναυλία, ώστε περιέγραψε την εμπειρία της στους δημιουργούς Charles Fox και Norman Kimball. Εκείνοι μετέτρεψαν τα λόγια της σε στίχους και κάπως έτσι γεννήθηκε το Killing Me Softly with His Song, το οποίο το ακούμε και το απολαμβάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε γνωστότερο από την Roberta Flack τα 1973.

δανεισμένες μελωδίες, ελληνική στίχη και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr, ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μου ποια εκδοχή, ποια διασκευή, ποια version σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής.

Αφήνουμε πίσω μας τις τρυφερές ακουστικές εξομολογήσεις και ανεβάζουμε ξανά την ένταση στα ηχεία μας. Και το λέω αυτό γιατί υποδεχόμαστε ξανά τους Sounds, το σπουδαίο αυτό ελληνικό συγκρότημα που μέσα στο ομώνυμο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα 1970 δεν δανείστηκε μόνο Creedence Clearwater Revival αλλά έστρεψε τις κεραίες του και προς το Αμερικάνικο Βορρά. Εντόπισαν ένα ολοκένουργιο καταιγιστικό ροκ κομμάτι. Του φόρεσαν ελληνικούς στίχους, γεμάτους ερωτική απογοήτευση και το μεταμόρφωσαν σε ένα εκρηκτικό garage pop διαμάντι, ιδανικό για τα πάρτι της εποχής. Δυναμώστε την ένταση και ακούστε τους Sounds στο «Μη ρωτάς γιατί».

Ήταν στα 1970 που οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι No Time των Guess Who, δίνοντάς τον τίτλο Μη ρωτάς γιατί, και το κυκλοφόρησαν στο πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο το όνομά τους. Ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά από τους Guess Who το 1969 στο άλμπουμ με τον τίτλο Can't Wait, καθώς και ένα χρόνο αργότερα το 1970 σε διαφορετική εκτέλεση από τους ίδιους στο άλμπουμ American Woman. Εμείς θα τα ακούσουμε από τα 1969 και από ένα 7 inch 45 των Guess Who με τον τίτλο No Time.

Η επόμενη διασκευή με εξέπληξε αφάνταστα όταν την πρωτοάκουσα, γιατί δεν περίμενα ποτέ να γίνει μια διασκευή σε τραγουδί των Mountain. Και πριν λίγο σας έλεγα ότι οι Sounds κάνουν κύκλους στην απόψινη μας λίστα. Λοιπόν, μάλλον είχαν βρει τη χρυσή συνταγή των επιτυχιών, γιατί τους υποδεχόμαστε για τρίτη φορά απόψε και αυτή η φορά θα είναι με μια διασκευή που κάνουν μαζί με την Χριστίνα. Την Χριστίνα Κάραλη, που διασκευάζουν στα ελληνικά το τραγούδι Silver Paper των Mountain και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Ο τίτλος που έδωσαν στο κομμάτι «Ξέχασες».

μια πανέμορφη vintage καταγραφή από την Χριστίνα και τους Sounds, που έδωσαν ένα τελείως δικό τους πιο pop και ανάλαφρο χαρακτήρα σε ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή έσταζε ατόφιο, βαρύ, αμερικάνικο ηλεκτρισμό. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή, η οποία μάλιστα θα φανεί γνώριμη στους πιστούς ακροατές της εκπομπής, γιατί το συγκρότημα αυτό το έχουμε παίξει αρκετές φορές. Ταξιδεύουμε στα 1970 στο μνημειώδες άλμπουμ Clipping, που οι τεράστιοι Mountain του Lefty West και του Felix Pappalardi κυκλοφορούν το Silver Paper.

Από τον βαρύ, καταιγιστικό ηλεκτρισμό των Mountain αλλάζουν για λίγο ηχητικό τοπίο, αλλά κρατάμε την ίδια καλλιτεχνική ειλικρίνεια και το βαθύ συνέστημα. Υποδεχόμαστε ένα από τα πιο ιδιαίτερα λυρικά και ποιοτικά συγκροτήματα της εγχώριας folk rock και progressive rock σκηνής των 70s, ο λόγος για τους αγάπανθους. Μέσα στο μόνιμο εμβληματικό τους άλμπουμ, η μπάντα καταθέτει μια συγκλονιστική διασκευή. Παίρνουν μια σπουδαία ακουστική ροκ μελωδία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις φορούν πανέμορφους ελληνικούς στίχους και προσθέτουν τις χαρακτηριστικές πολυφωνικές τους ερμηνείες, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομψοτέχνημα γεμάτη νοσταλγία και η ελληνική ύπαιθρο. Τίτλος που δίνουν στη διασκευή αυτή, «Μαυρομάτα κοπελιά».

0: Κι αν πιστεύεις τη μοίρα, πες το, αυτός είναι εκείνος που την οδηγεί.
1: Μια πραγματικά μαγική, γεμάτη λυρισμό στιγμή από τους Αγάπανθους. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει πόσο υπέροχα μπορούσε η ελληνική σκηνή των 70's να αφομοιώσει τις διεθνείς επιρροές της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μαυρομάτα Κοπελιά έχει τις ρίζες της σε ένα από τους μεγαλύτερους μύθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι ρίζες λοιπόν του κομματιού των Αγάπανθους Μαυρομάτα Κοπελιά είναι πίσω στα 1969 στο ιστορικό άλμπουμ Everybody Knows This Is Nowhere. Εκεί συναντάμε το μοναδικό Neil Young στην πρώτη του σπουδαία σύμπραξη με το συγκρότημα Crazy Horse. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι από τον Neil Young και τους Crazy Horse, που είναι ένα αληθινό έπος από τη χρυσή εποχή του rock που μας ταξίδεψε από την Καλιφόρνια μέχρι τις δικές μας δανεισμένες μελωδίες. Θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας το απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του Borrowed Tunes and Greek Lyrics. Απόψε ακολουθήσαμε τραγούδια που γεννήθηκαν κάπου αλλού, αλλά βρήκαν ένα νέο τρόπο να μιλήσουν μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Και όπως διαπιστώσαμε, μια μεγάλη μελωδία μπορεί να ταξιδεύει από γλώσσα σε γλώσσα χωρίς να χάνει τη δύναμή της. Αυτό ήταν το μέρος πρώτο. Και να είστε σίγουροι πως υπάρχουν πολλές ακόμη ιστορίες, πολλές ακόμη διασκευές και πολλά ακόμη μουσικά ταξίδια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα μέρη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και είμαι ο Ανέστης Χατζιατονίου πίσω από το μικρόφωνο που σας περιμένω ξανά εδώ στο Radio Bird στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική και να ανακαλύπτετε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Καλή συνέχεια σε όλους και μέχρι την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Γεια σας φίλοι και φίλες, εδώ η μουσική τάξη είναι μαζί σας, όπως κάθε Δευτέρα στις 10 η ώρα. Σήμερα η εκπομπή έχει κάτι υπόλοιπα από την προηγούμενη, να μιλήσουμε για μουσικούς που έκαναν και κάτι άλλο στη ζωή τους. Την εκπομπή ξεκίνησε ο Μάλκολμ Τζον Ρέμπεν Νακ Τζούνιορ, γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο Dr. John, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και πιανίστας. Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, ήταν πολιτής μουσικών οργάνων. Μετά έγινε παραγωγός και συνθέτης και για άλλους καλλιτέχνες.

ασχοληθούμε με τραγουδιστές της jazz και το blues, αρχής γενομένης από τον BB King, ο οποίος όταν ήταν νέος οδηγούσε τρακτέρ και εργαζόταν σε βάμβακο φυτείες στο Μισισίπι.

φίλοι μπαίνουν για πρώτη φορά εδώ στο πρόγραμμά μας, στη σελίδα μας, μπορούν να κάτω δεξιά στο chat να μας πούνε ένα γεια. Συνεχίζουμε τώρα με τον Howlin' Wolf, ο οποίος πριν γίνει αυτό που έγινε, ο μεγάλος τραγουδιστής της jazz και της blues, υπηρετούσε στο στρατό, ενώ αργότερα εργάστηκε σαν αγρότης.

στην παρέα μας θα έρθει τώρα μια κυρία η οποία πριν ασχοληθεί με το τραγούδι ήταν δασκάλα πιάνου και εκκλησιαστική μουσικός. Όταν τελείωσε το τραγούδι ασχολήθηκε με τον ακτιβισμό και ήταν σημαντική ακτιβίστρια του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων. Το όνομά της Νίνα Σιμών.

Ο κύριος που έρχεται τώρα στην παρέα μας, ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Θόμας Ανδριουλέχτρερ ήταν μουσικός, τραγουδοποιός, σατυρικός και έγραψε χιουμοριστικά και συχνά πολιτικά τραγούδια που έγιναν δημοφιλή στη δεκαετία του 50 και του 60. Τα τραγούδια παρουδούσαν δημοφιλείς μουσικές φόρμες, συχνά με πρωτότυπες μελωδίες. Ο κύριος αυτός λοιπόν δίδαξε σε πανεπιστήμιο μαθηματικά και ερασιτεχνικά, δίδαξε και μουσικό θέατρο.

0: If you smell something burning, it's my heart. Excuse me.
1: Κοντά μας τώρα θα έρθει ο Jason Mark Everman, ο οποίος ήταν Αμερικανός μουσικός, έπαιζε κιθάρα στους Nirvana και στους Mint Funk και μπάσο στους Soundgarden και στους OLB. Εκεί όμως ήταν μια χαρά, αλλά δεν του άρεσε και πήγε και κατατάχθηκε στο στρατό και έκανε περιοδίες τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν. Ήτανε πρασινομπερές.

Ο φίλος που έρχεται τώρα στην παρέα είναι ο Brian Cox, ένας μουσικός που ήταν πληκτρά στο συγκρότημα Dark Dare, καθώς και σε ζωντανές και βραβευμένες εμφανίσεις στο Dream Theater. Όμως εκτός από όλα αυτά ήταν και Άγγλος φυσικός, ήταν καθηγητής σωματοδιακής φυσικής στο τμήμα φυσικής και αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Manchester και καθηγητής της Βασιλικής Εταιρείας για τη συμμετοχή του κοινού στην επιστήμη. Όλα αυτά δεν τον εμπόδισαν να είναι ένας καλός πληκτράς.

Συγκρότημα Ρέμ το ξέρετε. Δεν ξέρετε όμως ότι ο drummer λεγόταν Barry, William Berry. Έπαιζε και άλλα όργανα, κιθάρα, μπάσο και πιάνο, και βοήθησε τόσο στη σύνδεση των τραγουδιών όσο και σε άλμπουμ το Ρέμ. Όμως το 1995 ο Ρέμ υπέστη ρήξη εγκεφαλικού και σταμάτησε την καριέρα του. Από τότε και στο εξής ασχολήθηκε με τη φύση και έγινε αγρότης.

Φίλοι, ακούτε τη μουσική τάξη, την εκπομπή που σας κρατάει, που κρατάει μαζί σας 10 με 11 κάθε Δευτέρα εδώ στο www.radiobird.gr, και αν είστε πρωινοί τύποι μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη το Σάββατο στις 11 το πρωί.

Το συγκρότημα Who το ξέρετε, δεν ξέρετε όμως, ίσως να το ξέρετε, δεν ξέρω, ότι ο τραγουδιστής ο John Alec Edgewild ήταν εκτός από τραγουδιστής, τυπουργός, μουσικός, συνθέτης και παραγωγός δίσκο. Τα παρατσούκλια του ήταν Ox και Thunder Fingers, επειδή έπαιζε πάρα πολύ κιθάρα. Ήταν το μόνο μέρος του συγκροτήματος με επίσημη μουσική εκπαίδευση και παρήχε επίσης πολιτικά και τα κύρια και τα δευτερεύοντα. Εκτός όμως από την ενασχόλησή του με τους Who, έκανε και ήταν παραγωγός σε άλλα συγκροτήματα, όπως για παράδειγμα

Ποιος δεν ξέρει τους Clash. Ο drummer λοιπόν του συγκροτήματος αυτού λεγόταν Terence Thames και ήταν ο αρχικός drummer του συγκροτήματος, αλλά από το 1994 και μετά παραιτήθηκε και έφτιαξε την Thames Chiropractic, μια κλινική όπου εργάστηκε ως χειροπράκτης. Επίσης, τι εξάγει και σεμινά.

έτσι για αλλαγή για το υπόλοιπο της εκπομπής θα ακούσουμε ελληνικά τραγούδια. Την αρχή θα κάνει ο Ιωαννίδης ο Αλκίνος, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής έχει σπουδάσει με υποτροφία κιόλας στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχει παίξει δύο φορές στην Επίδαυρο και έχει ερμηνεύσει ρόλους στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Ο Δημήτρη Ντομιστακίδη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι Έλληνας κιθαρίστας, τραγουδοποιός, πολιοργανίστας και παράλληλα είναι δάσκαλος μουσικής. Γνωστός κυρίως για τη συμβολή του στην ανάδειξη της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Παράλληλα όμως είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου διδάσκει λαϊκή κιθάρα, λάουτο και μουσικά σύνολα. Επίσης έχει διδάξει και σε άλλα μουσικά ιδρύματα και έχει μεγάλη, έχει γράψει πολλά εκπαιδευτικά βιβλία γύρω από τη μουσική.

κόσπες και σκιά, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκεί να υπομένει.

0: τους. Βαριά η πένα από τα ξένα. Κεράσα μάνα Αμέρι.
1: Το Θανάση Παπακοσταντίνου δεν σας ρωτάω, τον γνέρετε. Γεννήθηκε στην Ελασσόνα, μεγάλο στον Τύρναβο, αλλά σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί έπαιζε και σε μουσικά στέκια των φοιτητών. Στο στρατό άρχισε να μορφοποιεί τα πρώτα του τραγούδια.

Και μετά από το Θανάση θα πάμε στο φιλαράκι του, τον Μάλαμα, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής και κιθαρίστας και από τις πιο αναγνωρίσιμες βέβαια μορφές του σύγχρονου έντεχνου και νέου παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού, έχει σπουδάσει και μηχανικός. Μάλιστα, κύριε.

Φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, μια ωραία εκπομπή νομίζω. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε τα τραγούδια, όσο και εγώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Δευτέρα όπως πάντα, στις 10 η ώρα το βράδυ. Να δούμε τι επιλογές θα βγάλουμε. Σας καληνυχτίζω. Σας εύχομαι να είσαστε καλά και ευτυχισμένοι μέχρι την άλλη Δευτέρα με ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Το Λουκιανού Κελαϊδόνη, ένας από τους πιο ξεχωριστούς Έλληνες τραγουδοποιούς, που συνδύαζε το ρόλο του συνθέτη, του στιχουργού και του ερμηνευτή. Εκτός όμως από τη μουσική, σπούδασε αρχιτεκτονική, αν και δεν δούλεψε καθόλου ως αρχιτέκτονας. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Σπύλιου Μεντή, Κίτρινο Φθινόπωρο. Με αυτό σας καληνυχτίζω και τα λέμε την άλλη Δευτέρα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα ραδιοπούλια και μποστανίστες και καλώς ήρθατε. Τρίτη βραδάκι εδώ στο Radio Bird, στη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird και μποστάνη του Γρηγόρη και είπα τρίτη βραδάκι, ναι, ή Σαββάτο μεσημέρι, εξαρτάται αν μας ακούτε στην επανάληψη. Και στο μποστάνη του Γρηγόρη είναι, τι έχουμε, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι σε 5 μέρες, 21 Ιουνίου, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Είναι το Midsommar εδώ για τους Σουηδούς, το οποίο εδώ το γιορτάζουν πάρα πολύ, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου. Το Midsommar και τα Χριστούγεννα. Η μικρότερη μέρα και η μεγαλύτερη μέρα. Σωστούς τους βρίσκω. Εμείς πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Θα είμαι ίσως λίγο σύντομος γιατί άργησα να κάτσω να φτιάξω την εκπομπή επειδή πήρα ένα SMS το βράδυ από την αστυνομία όπου μου λένε ότι έπιασε φωτιά ένα αυτοκίνητο πίσω από το δικό σας το παρκαρισμένο αυτοκίνητο και σας ειδοποιούμε για να ξέρετε τι γίνεται. Οπότε πήγα να δω τι γίνεται και εντάξει, δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά, έχουν λιώσει λίγα πλαστικά στα φανάρια, δεν είναι μεγάλη ζημιά, αλλά άργησα να πάω στην αστυνομία, να πάω στην ασφάλεια, να συνοηθώ. Τέλος πάντων, με πήρε η ώρα και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Αυτά, ξεκινάμε από την υποψηφή εκπομπή με την Dida Peled, Ισραηλινής καταγωγής, τζαζίστρια, κιθαρίστρια και φωνή και τραγουδίστρια. Θα την ακούσουμε στο I Wish You Would από την τελευταία της δουλειά. Είναι το ομώνυμο κομμάτι από το δίσκο, το τελευταίο της δίσκο 1η Μαΐου του 2026. Φρέσκο πράγμα. Τζαζ, κιθάρο τζαζ. Dida Peled από την Αμερική. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

αυτά και με αυτά στη διασύνη μου επάνω, ξέχασα να αναφέρω ποιο είναι το τίτλος του κομματιού και ο τίτλος του δίσκου της Tinta Pellet που μόλις ακούσαμε. Είναι το I Wish You Would, καινούριος δίσκος, όπως είπαμε, τώρα το ενός φρέσκο πράγμα, τελευταίο μήνα έχει βγει. Και από την Tinta Pellet να πάμε σε έναν γνωστό μας και μη εξαιρετέο αγαπημένο εδώ του σταθμού και όχι μόνο φαντάζομαι, Ιμπραχήμ Αλούφ από το Λίβανο με την τροπέτα του. Θα τον ακούσουμε στο Fly With Me, ένα live στο KEXP, στο ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος αναδεικνύει μουσικά ταλέντα. Ιμπραχήμ Αλούφ, Fly With Me.

αγαπημένη τρομπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ. Και από την τρομπέτα του Μαλούφ να πάμε να περάσουμε σε ένα παραδοσιακό σουηδικό folk κομμάτι, το Herr Mannling, το οποίο το έχουν πει αμέτρητοι καλλιτέχνες. Εμείς θα το ακούσουμε απόψε σε μια εκτέλεση από το 1996 από τους Γκάρμαρνα, ένα folk rock σουηδικό συγκρότημα το οποίο ερμηνεύει ακριβώς αυτό, folk μουσικές της Σουηδίας. Το τραγούδι μιλάει για τον έρωτα ενός τρόλ, μιας γυναίκας τρόλ, για έναν άνθρωπο, για έναν άντρα άνθρωπο όμως, όπου του τάζει διάφορα, και, αλλά αυτός όχι, είναι καλός χριστιανός, δεν πρόκειται να πάει με ένα τρόλ, γιατί δεν είναι χριστιανή η τρολίτισσα. Herr Mannling λοιπόν, με τους Γκάρμαρνα, Swedish folk song.

Αχ, κύριε Μάνελινγκ, τι της έκανες της τρολίτης σας, της έκαψε την καρδιά. Τελικά ο έρωτας είναι παντού ο ίδιος, άσχετα αν έχει να κάνει με ανθρώπους ή με τρολ. Από τον τους Γκάρμαρνα, μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε ένα τρίο από την Νότια Κορέα. Τους έχουμε ξαναπαίξει, οι Layers Classic. Είναι τρεις μουσικοί, ένα βιολί, ένα τσέλο και ένα πιάνο,

οποίοι ασχολούνται το ρεπερτόριό τους έχει να κάνει με κλασική μουσική αλλά και με crossover. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο Carmen Fantasy, όπως καταλαβαίνετε είναι η δικιά τους εκδοχή της Carmen του Bizet. Απολαύστε τους, Layers Classic από την Κορέα, Carmen Fantasy από το 2022. Ναι.

απίστευτη η Κορέα της Λέγιας Classic, μόλις ακούσαμε, και ακόμα πιο απίστευτη είναι η φωνή που θα πάμε να ακούσουμε τώρα αμέσως. Είναι η Lily Nova στο κομμάτι της Echo of Heavy Rain, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω άλλες πληροφορίες για αυτή τη Lily Nova. Κατάφερα να βρω, υπάρχει μια Lily Nova στο Colorado η οποία είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα της yoga, αλλά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο άτομο ή αν αυτή η Lily Nova που θα ακούσουμε τώρα είναι προϊόν AI. Πώς και να έχει το πράγμα,

Lily Nova μόλις ακούσαμε, λίγο too good to be true αυτό το πράγμα, γιατί όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάποιες άλλες πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορεί να μην υπήρχε σε ολόκληρο το δίκτυο κάποιες εμφανίσεις κάπου που ζει, τι κάνει, ποιος είναι, τέλος πάντων. Από τη Lily Nova πάμε να ακούσουμε τους Authentic Light Orchestra. Είναι μια ορχήστρα η οποία δημιουργήθηκε το 2009 από τον Βαλερί Τολστόβ, φλαουτίστα Αμερικάνο με ρίζες από την Αρμενία, και έχει μια φωνή, η Βερόνικα Στάλτερ είναι η τραγουδίστρια της ορχήστρας, έχει μια απίστευτη φωνή, αυτή είναι αληθινή, είναι εμπεριστατωμένη, είναι εξακριβωμένη. Θα τις ακούσουμε σε ένα κομμάτι, το Μόκατς Χάσνερ, από ένα live στο Ροστόβ Jazz Festival του 2015. Authentic Light Orchestra.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, για αυτούς που μόλις ήρθαν τώρα, να πούμε ότι είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη, συνεχίζει να είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη, το δεύτερο μέρος της εκπομπής για απόψε, και θα συνεχίσουμε μετά από τους Authentic Light Orchestra που ακούσαμε μόλις πριν από το σήμα του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε και άλλα φωνητικά. Οι Ladies of Tralalalka, ακούω όνομα, Ladies of Tralalalka, είναι ένα συγκρότημα, ήταν ένα συγκρότημα από την Γερμανία, από το Βερολίνο. Βγάλανε δίσκους, κάνανε μουσική ανάμεσα στο 2010 και στο 2018. Δεν κατάφερα όμως να βρω άλλες πληροφορίες για αυτούς. Απλά έπεσε πάνω σε ένα κομμάτι τους και μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ. Φωνητικά από τρεις κοπέλες από τη Γερμανία, που μάλλον δεν είναι Γερμανία, έχουν βαλκανικές ρίζες και τραγουδάνε βαλκανικά τραγούδια. Ladies of Tralalalka για τη συνέχεια, και καλή συνέχεια και σε εμάς.

Αυτές ήταν οι κυρίες από το Τραλαλάλκα και πάμε να ακούσουμε το επόμενο φιντανάκια μας. Είναι δύο πιανίστες της jazz. Ο Τσι Κορέα είναι γνωστός και μη εξαίρεται ως από τους μεγαλύτερους πιανίστες που έχουν περάσει από τον πλανήτη. Θα τον ακούσουμε απόψε μια συνεργασία του με μια Ιαπωνέζα πιανίστρια και αυτή της jazz, την Χιρόμι Ουεχάρα, πιο γνωστή σαν απλώς Χιρόμι. Το 2008, όταν ήταν ο Τσι Κορέα ήδη, πόσο ήταν 67 χρόνων, κάτι τέτοιο. Τσι Κορέα και Χιρόμι Ουεχάρα, λίγο jazz στη ζωή μας για τη συνέχεια.

να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, όπως είναι, έχουμε συνηθίσει να ακούσουμε τους Baba Zula, το συγκρότημα από την Τουρκία, το οποίο μου έχει κλέψει την καρδιά, γιατί παντρεύουν Τουρκία Ανατολή με ψυχεδέλεια, με rock, με funk, με trip hop, με you name it. Baba Zula και από ένα κομμάτι ο Σκουρουχ, Free Spirit, ελεύθερο πνεύμα μεταφράζεται στα ελληνικά, από ένα live τους στο Βερολίνο, συγγνώμη.

Πείτε μου ότι δεν έχω άδικο, που μου αρέσουν πολύ η μπαμπαζούλα, ο ήχος τους, λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Από εκεί να πάμε στο προτελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μας έρχεται από τον Άνταμ Μάλουφ. Πρέπει να είναι η μουσική οικογένεια οι Μάλουφιδες, γιατί είναι και αυτός από το Λίβανο, οπότε μάλλον θα έχει κάποια σχέση με τους άλλους Μάλουφ που γνωρίζουμε. Αυτός παίζει handpan, αυτό το μαγικό οργανάκι που σε στέλνει αδιάβαστο. Θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα cover που έκανε το Havana της Καμίλα Καμπέλο. Το έκανε cover το 2018 μαζί με ένα τσέλο. Handpan και τσέλο cover του Havana.

το handpan που μόλις ακούσαμε, όχι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά ένα handpan, πρώτη φορά, το άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα βράδυ στην Νότια Κρήτη, όπου είναι ένας τυπάκος ο οποίος κάθεται στο πεζοδρόμιο και παίζει αυτό το μαγικό όργανο και έχω μείνει βλάκας. Τον ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που ακούω. Μαγικό, μαγικό. Και κάπως έτσι τελειώσαμε την εκπομπή μας και απόψε θα σας αφήσω με τους Pink Martini και τη στίφνα υπέροχη φωνή της Storm Lords από μια συναυλία από ένα κομμάτι του 2017, ένα παραδοσιακό ιρανικό κομμάτι, το Kai Kola Han. Και με αυτό να πούμε καληνύχτα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Μην φύγετε, ακολουθεί η Αναστασία Τόγια και η Νάνση Μπαλάβα με το Jukebox Nights αμέσως μετά. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα. Εδώ Hackman, live από το Βραχάτι. Θανάσης κρεμασμένος δηλαδή, αλλά το παρατσούκλι έμεινε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, με καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε περάσει στο λεγόμενο Summer Edition της εκπομπής. Πιστεύω να βοηθήσω ώστε το βράδυ της Δευτέρας να γίνει λίγο καλύτερο για τις ακροάτριες και τους ακροατές που θα είναι εδώ.

Ήταν 1983 όταν κυκλοφόρησε το Club Tropicana των Wham και μάλιστα πήγε καλά και στο βρετανικό τσάρτ, έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Δεν ξέρω αν κάποιοι ή κάποιες από εμάς θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές σε τροπικά νησιά, ίσως στη φαντασία τους, σε κανένα όνειρο, αλλά όπως και να είναι, μια ατμόσφαιρα εγώ αν την κάνουν για να μας πάει καλά η εκπομπή. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, το οποίο είναι ενεργό, όποτε υπάρχει ζωντανή εκπομπή, είναι κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Και από τους Γουάμ θα πάμε στους Tom Tom Club, το συγκρότημα που είχαν φτιάξει παράλληλα με τους Talking Heads ο Chris Frantz και η σύζυγός του, η Tina Weymouth. Οι Tom Tom Club λοιπόν το 82 είχαν διασκευάσει Drifters, το Under the Boardwalk, το οποίο παίζει τώρα.

καλοκαίρι του 2026 που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, υποτίθεται ότι μας περιμένουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Προς το παρόν, με κάποιο τρόπο η Ελλάδα τη σκαπουλάρει, αλλά έχουμε μπροστά μας τον Ιούλιο που νομίζω θα μας περιποιηθεί. Οι θερμοκρασίες είναι άνεκτες προς το παρόν, οπότε βερμούδα, παντόφλα, βεράντα ή παραλία, κάτι δροσερό στο ποτήρι, ίσως η τρονέλα για να μας συμπίσουν τα κουνούπια που δεν έχουν κάνει ακόμα αισθητή την παρουσία τους, είναι η αλήθεια, και Radio Bird να παίζει. Σας έχω φτιάξει ένα ιδανικό σενάριο για απόψε.

οι Tom Tom Club, οι οποίοι είχαν έρθει και στην Ελλάδα μαζί με τους Talking Heads και μάλιστα είχαν δώσει συναυλία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ακόμα τα θυμάμαι αυτά. Δουλεύει ο εγκέφαλος. Αν και λένε ότι όσο γερνάς θυμάσαι περισσότερο και μάλιστα κάτι απίθανα γεγονότα.

Μένουμε στα 1982-83 όταν οι Motels βγάζουν το Saturday Last Summer, το οποίο δεν έχει σχέση με το έργο του Tennessee Williams, όπως έχει δηλώσει τουλάχιστον η Martha Davis που το έγραψε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ευχάριστο τραγούδι, το λέει και ο τίτλος του, καλοκαιρινό.

Και πάμε σε ένα κύριο που νομίζω προχθές το Σάββατο ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, ανέβηκε στο Λυκαβηττό, ενθουσίασε το κοινό. Λίγο σιτεμένος είναι η αλήθεια, τον θυμόμαστε πεδαρά με το φανελάκι το αθλητικό. Αλλά από ό,τι διάβασα, εξαιρετική συναυλία και εξαιρετικός και στην απόδοση των τραγουδιών του. Μιλάει για τον Chris Isaac. Ακούμε το Summer Holiday.

Τραγούδια που θυμίζουν παλιά καλοκαίρι, και η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι έχει ωραίες νοσταλγικές ιστορίες που μας πηγαίνουν πίσω πολλά χρόνια, δεκαετίες, στην εφηβεία, στους πρώτους έρωτες, στα ξεσαλώματα τα καλοκαιρινά. Κάπως έτσι, με αυτό το νοσταλγικό ύφος, έρχεται και ο Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, από το 2007.

Πάντα υπάρχει ένας λόγος να παίξω Bruce Springsteen, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που βγήκε το 83, αλλά εγώ το έχω βάλει στην κλασική λίστα για το καλοκαίρι. Paul Weller, Style Council και Long Hot Summer. Υπέροχος ήχος που αγγίζει τη soul, τη jazz, την pop από έναν πολύ σπουδαίο

Οι Beach Boys είναι συνδεδεμένοι με το soundtrack του καλοκαιριού. Η τελευταία τους μεγάλη επιτυχία έγινε το 88 όταν βγήκε το Kokomo, που ακουγόταν και στην ταινία Cocktail με τον Tom Cruise. Το Kokomo είναι ένα νησί που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, υπήρχε όμως στην ταινία και έγινε τραγούδι.

Το κόκομο λοιπόν μπορεί να μην υπάρχει, υπάρχει όμως το Ακαπούλκο και το 88 οι Four Tops έγραψαν, είπαν μάλλον, το Λόκο είναι Ακαπούλκο, το οποίο περιλαμβανόταν στην ταινία Buster που έπαιζε ο Phil Collins, ο οποίος έγραψε και τη μουσική μαζί με τον Lamont Dozier. Λόκο είναι Ακαπούλκο, όπου Λόκο, ο τρελός, έτσι το ξέρουμε αυτό.

Θα αφήσουμε το Ακαπούλκο, θα πάμε στα 1980. Τον Steve Water βγάζει ένα δίσκο που λεγόταν Hotter Than July. Βέβαια Ιούνιο έχουμε ακόμα, αλλά το κομμάτι που ακούμε, το Master Blaster, αλλιώς Jammin', είναι πραγματικά καυτό, γραμμένο ως φόρος τιμής για τον Bob Marley, και ένα τραγούδι που προσωπικά με ξεσηκώνει κάθε φορά που το ακούω.

Από το Σανωστήφι Γούντερ έρχονται οι Δανείοι Late Back. Το Sunshine Reggae κυκλοφόρησε το 1983 και είναι και αυτό ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαιρινά χιτάκια.

Για αυτά τα good vibes παιδευόμαστε απόψε. Στέλνω δονήσεις στην παρέα που ακούει θετικές δονήσεις και συμμετέχει στο live chat. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μέχρι το Λόνια δείξει 10 και να έρθει ο Τάξης ο Καραμάνης με τα δικά του. Πριν λίγο διαπίστωσα ότι η σημερινή μέρα δεν είναι τόσο καλή. Μάλλον στεναχωριά φέρνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί πριν 32 χρόνια σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο άλλος που είναι πιο τραγικός. Γιατί πριν 3 χρόνια αυτή τη μέρα χάθηκαν 650 ψυχές στο ναυάγιο της Πύλου. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που τα εγκλήματα και δι' τα μαζικά μένουν ατιμόρυτα. Αυτά και πάμε στις μουσικές μας. Μπορούμε να ζούμε και με τις αντιφάσεις μας.

Ένα τραγούδι που έρχεται από τη Μικρή Γοργόνα, όπου εκεί ο Βυθός είχε ομορφιά. Στην πραγματική ζωή κρύβει τραγικές ιστορίες. Και τραγικό ήταν η συγκυρία, να πω αυτό που είπα πριν, ενώ παίζει αυτό το κομμάτι.

Ήταν ο Σάγκη, είναι η Brand New Heavies στο Never Stop, τραγούδι που έρχεται από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 και είναι ένα από τα κλασικά της μπάντας.

αναγνωρίσιμη εισαγωγή, το κομμάτι βέβαια του Steve Miller, αλλά εδώ θα το ακούσουμε από τον Seal, το Fly Like an Eagle, που σε αυτή την εκτέλεση ακούγονταν στην ταινία Space Jam.

Σήμερα με κάποιο τρόπο η ώρα μου φάνηκε ότι πέρασε πολύ γρήγορα. Θες να είναι τα κομμάτια, θες να είναι η ενδιαφέρουσα κουβέντα στο chat που ξεκίνησε ποδοσφαιρική και κατέληξε σε συνταγές μαγειρικής. Όπως και να έχει, βλέπω το ρολόι, 9 λεπτά ακόμα, 2 κομμάτια θα παίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή. Καλοκαιρινό ένδυμα, στο σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Να είμαστε ασορτοί με τον καιρό. Θα πάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι που έρχεται από τον Jamiroquai. Τραγούδι που γράφτηκε το 2005. Και ο τίτλος του είναι 7 Days in Sunny June. Δηλαδή, εδώ, για τις μέρες αυτές που ζούμε, του Ιούνιου.

Αυτή είναι η CC Cuts, αν τη θυμάστε. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80, από τα τελευταία κομμάτια της Euro Disco, Summer Kisses. Με αυτό θα κλείναμε, αλλά θα κλέψω κανένα δύο λεπτά για να βάλω ένα κομμάτι που το χρωστάω.

Όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχουν περάσει 32 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, αυτού του σπουδαίου δημιουργού και σπουδαίου ανθρώπου πάνω απ' όλα. Οπότε λέω να κλείσω με ένα δικό του κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. Αν το είχα πάρει ήδη νωρίτερα, μπορεί η σημερινή εκπομπή να παίζει μόνο μελωδίες του. Τάξη Καραμάνη, σε λιγάκι. Καλό βράδυ από μένα και ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεοδωρίδης.

κόκκινα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρότα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ.

pom pom. Hey you got me, hey you got ya. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Millennium Blues από τους Villages of Ioannina City.

Ξεκινήσαμε με Villages of Ioannina City, Millennium Blues. Συνεχίσαμε με Πλό και ο Υπνοβάτης. Και αυτή ήταν η Γεωργία Κεφαλά και ο Σοκράτης Μάλαμα στο 8. Αλφανή 205, Βράχος είναι και κοιλά, μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Ρέντεμπερτ. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Η συνέχεια ανήκει στο Τζιμάκο τον Πανούση. Ο Τζιμάκος και το Τέρας.

Αυτή ήταν η Σοκράτης και το Starvation. The Themes, Everlasting.

The Steams Everlasting, Αλφανή 205, Βράχος είναι η κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Αυτός είναι ο Σταμάτης ο Μορφωνιός και το Virality.

0: Έσκασε νέο τρέντ, καινούρια ευκαιρία. Να πούμε κάτι και να γράψουμε ιστορία. Μα όμως πώς γίνεται με τόση ευαισθησία να στέκονται όρθια ακόμα τα θηρία. Μπροστάριδες στα δίχτυα, άφαντοι στον αγώνα, μέντορες με ανάστημα, λίγο πάνω από το χώμα. Σαν influencers πολεμούν στα μαρμαρένια λόνια και giveaway δίνουνε της λευτεριάς τα κλόνια.
1: Βαϊράλιτι στα μάτια της Μορφωνιός, Βερτζή Μαβή.

Αυτή είναι η Undertaste και το κάλεσμα. Α25 βράχος είναι και κιλά, μέσα πάντα από το ραδιοπούλι www.radiomber.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από την δικιά μας σελίδα, τότε κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκια, σχόλια, σχόλια, να παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα. Και αυτή είναι η Λοκομόντο και τα 99.

Ήταν η Λοκομόντου τα 99 μπαλόνια του τραγουδιού της Νένα, το οποίο το έφεραν στα ελληνικά η Λοκομόντου. Ήταν ο Α205, η εκπομπή Βράχος Νίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Drifting Clouds και το Φως. Και εμείς θα σας θυμίσουμε τα γνωστά. Να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο το ένα φέρνει το άλλο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Εδώ, στο διαδικτυακό σταθμό του Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε μέρα, 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, στο www.radiobird.gr, με το live chat ανοιχτό κάτω δεξιά για την παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Η απόψινή εκπομπή έχει τίτλο Bowery Tunes and Greek Lyrics, δανεισμένες μελωδίες και ελληνική στίχη. Απόψε ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που ξεκίνησαν το ταξίδι τους σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες για να αποκτήσουν αργότερα ελληνικούς στίχους, ελληνικές φωνές και πολλές φορές μια εντελώς νέα ταυτότητα. Κάποιες διασκευές έμειναν πιστές στο πρωτότυπο. Κάποιες άλλες πήραν το δικό τους δρόμο και αγαπήθηκαν τόσο πολύ ώστε να θεωρούνται πλέον κομμάτι της δικής μας μουσικής ιστορίας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της σειράς εκπομπών αφιερωμένων σε αυτά τα τραγούδια που ταξίδεψαν, μεταμορφώθηκαν και βρήκαν μια δεύτερη ζωή στα ελληνικά. Borrowing Tunes and Greek Lyrics, μέρος πρώτο. Θα ακούμε πρώτα τη διασκευή και μετά θα ακούμε το original κομμάτι του. Και κάπως έτσι το ταξίδι ξεκινά. Το 1970 ο Χάρης Παπαδάτος and Borenetti διασκεύασε στα ελληνικά το τραγούδι Green River, τον Creedence Clearwater Revival, και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45.

Ήταν ο Χάρης Παπαδάτος και η Μπαρονέτη που διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι Green River των Creedence Clearwater Revival και του έδωσαν τον τίτλο «Έμαθα πως ρώτησες για μένα». Ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1969 από τους Creedence Clearwater Revival στο ομότιτλο άλμπουμ τους Green River, το οποίο ακολουθεί.

Πάμε τώρα σε ακόμη μια διασκευή που έγινε σε τραγούδι των Creedence Clearwater Revival το 1971. Οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι Fortunate Son των Creedence Clearwater Revival, δίνοντάς του τον τίτλο «Πες μου να ξέρω», το οποίο κυκλοφόρησαν σε 7 inch 45. Σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 συνηθιζόταν να γίνονται οι κυκλοφορίες των τραγουδιών σε 7 inch 45, οπότε μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι περισσότερες κυκλοφορίες που υπήρχαν ήταν σε 45 στροφών 7 inch.

Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική εκτέλεση του κομματιού από τους Creedence Clearwater Revival, το οποίο το είχαν κυκλοφορήσει στα 1969 στο άλμπουμ τους Willie and the Pure Boys.

αφήνουμε την ηλεκτρική καταιγίδα των Creedence Clearwater Revival, χαμηλώνουμε τους τόνους, αλλά κρατάμε το συνέστημα στο maximum. Γιατί εδώ στο Radio Bird, το ένα φαίνεται τ' άλλο και οι μουσικές εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Μεταφερόμαστε στα 1982. Ο Θέμης Αδαμαντίδης, μια φωνή που έχουμε συνδέσει με το καθαρό εμολαϊκό τραγούδι, κυκλοφορεί το δίσκο «Πονάμε όσοι αγαπάμε». Εκεί μέσα κρύβεται μία από τις πιο αναπάντεχες, ευαίσθητες και επιτυχημένες διασκευές της ελληνικής δισκογραφίας. Με σεβασμό στην υπέροχη ακουστική κιθάρα του πρωτότυπου, ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμηνεύει με την χαρακτηριστική, γεματοπάθος χρειά του, μια παγκόσμια ροκ μπαλάντα. Οι ελληνικοί στίχοι μετατρέπουν την υπαρξιακή μελαγχολία σε ένα φωτεινό μήνυμα, μια προτροπή για ζωή. Ακούστε αυτή την σπουδαία ερμηνεία από τον Θέμη Αδαμαντίδη με τον ελληνικό τίτλο «Ζήσε λοιπόν».

Μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία από τον Θέμη Αδαμαντίδη, που αποδεικνύει ότι η μεγάλη μουσική, με ήττα, δεν έχει στεγανά και σύνορα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική συγκλονιστική εκδοχή από τους Kansas και τον Dust in the Wind, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 1977.

Kansas και το Dust in the Wind από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ Point of No Return, ένα κομμάτι ποίημα που όσες δεκαετίες και αν περάσουν θα συνεχίσει να συγκινεί με την ίδια ακριβώς δύναμη. Από τη μελαγχολική rock των Kansas ανοίγουμε πανιά για την εγχώρια pop σκηνή των 70s. Το 1974 η Marina, μια από τις πιο λαμπερές, κομψές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής pop, κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να μου να ητός». Μέσα σε αυτό το δίσκο συναντάμε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα κομμάτι που εκείνη την εποχή έκανε θράψη σε όλο τον πλανήτη. Η Marina παίρνει αυτήν την πασίγνωστη γεμάτη συνέστημα μελωδία, κρατάει την acoustic soul άβρα της και με την γλυκιά βελουδίνη ερμηνεία της μας αφηγείται την ιστορία για τα γόρι.

Ήταν η Μαρίνα από τα 1974 στη διασκευή που έκανε στο πρωτότυπο κομμάτι με τον τίτλο Killing Me Softly With His Song, δίνοντάς του τον τίτλο Το Αγόρι. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε πρώτη η Λόρι Λίμπερμαν το 1972, αλλά παγκοσμίως γνωστό το έκανε η Ρομπέρτα Φλακ το 1973. Θα ακούσουμε πρώτα την πρωτότυπη εκτέλεση από την Λόρι Λίμπερμαν που έγινε στα 1972 και μετά της Ρομπέρτα Φλακ που έγινε παγκόσμια επιτυχία και γνωστό.

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουμε συνδέσει το κομμάτι με την συγκλονιστική εκτέλεση της Roberta Flack ή αργότερα των Fugees στα 90s. Όμως η απόλυτη αλήθεια κρύβεται στο LP της Lori Lieberman. Η Lieberman ήταν η αυθεντική μούσα, η πρώτη που το ερμήνευσε και η γυναίκα που ενέφελεσε τη δημιουργία του. Η ιστορία λέει ότι ένιωσε τόσο έντονη συγκίνηση ακούγοντας τον Don McLean live σε μια συναυλία, ώστε περιέγραψε την εμπειρία της στους δημιουργούς Charles Fox και Norman Kimball. Εκείνοι μετέτρεψαν τα λόγια της σε στίχους και κάπως έτσι γεννήθηκε το Killing Me Softly with His Song, το οποίο το ακούμε και το απολαμβάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, έγινε γνωστότερο από την Roberta Flack τα 1973.

δανεισμένες μελωδίες, ελληνική στίχη και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Με τον Ανέστη Χατζιαντονίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr, ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μου ποια εκδοχή, ποια διασκευή, ποια version σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής.

Αφήνουμε πίσω μας τις τρυφερές ακουστικές εξομολογήσεις και ανεβάζουμε ξανά την ένταση στα ηχεία μας. Και το λέω αυτό γιατί υποδεχόμαστε ξανά τους Sounds, το σπουδαίο αυτό ελληνικό συγκρότημα που μέσα στο ομώνυμο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα 1970 δεν δανείστηκε μόνο Creedence Clearwater Revival αλλά έστρεψε τις κεραίες του και προς το αμερικάνικο βορρά. Εντόπισαν ένα ολοκένουργιο καταιγιστικό ροκ κομμάτι. Του φόρεσαν ελληνικούς στίχους, γεμάτους ερωτική απογοήτευση και το μεταμόρφωσαν σε ένα εκρηκτικό garage pop διαμάντι, ιδανικό για τα πάρτι της εποχής. Δυναμώστε την ένταση και ακούστε τους Sounds στο «Μη ρωτάς γιατί».

Ήταν στα 1970 που οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι No Time των Guess Who, δίνοντας τον τίτλο «Μη ρωτάς γιατί» και το κυκλοφόρησαν στο πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο το όνομά τους. Ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά από τους Guess Who το 1969 στο άλμπουμ με τον τίτλο «Can't Wait», καθώς και ένα χρόνο αργότερα το 1970 σε διαφορετική εκτέλεση από τους ίδιους στο άλμπουμ «American Woman». Εμείς θα τα ακούσουμε από τα 1969 και από ένα 7-inch 45 των Guess Who με τον τίτλο «No Time».

Η επόμενη διασκευή με εξέπληξε αφάνταστα όταν την πρωτοάκουσα, γιατί δεν περίμενα ποτέ να γίνει μια διασκευή σε τραγουδί των Mountain. Και πριν λίγο σας έλεγα ότι οι Sounds κάνουν κύκλους στην απόψινη μας λίστα. Λοιπόν, μάλλον είχαν βρει τη χρυσή συνταγή των επιτυχιών, γιατί τους υποδεχόμαστε για τρίτη φορά απόψε και αυτή η φορά θα είναι με μια διασκευή που κάνουν μαζί με την Χριστίνα. Την Χριστίνα Κάραλη, που διασκευάζουν στα ελληνικά το τραγούδι Silver Paper των Mountain και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Ο τίτλος που έδωσαν στο κομμάτι, Ξέχασες.

μια πανέμορφη vintage καταγραφή από την Χριστίνα και τους Sounds, που έδωσαν ένα τελείως δικό τους πιο pop και ανάλαφρο χαρακτήρα σε ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή έσταζε ατόφιο, βαρύ, αμερικάνικο ηλεκτρισμό. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή, η οποία μάλιστα θα φανεί γνώριμη στους πιστούς ακροατές της εκπομπής, γιατί το συγκρότημα αυτό το έχουμε παίξει αρκετές φορές. Ταξιδεύουμε στα 1970 στο μνημειώδες άλμπουμ Clipping, που η τεράστια Mountain του Lefty West και του Felix Pappalardi κυκλοφορούν το Silver Paper.

Από τον βαρύ, καταιγιστικό ηλεκτρισμό των Mountain αλλάζουν για λίγο ηχητικό τοπίο, αλλά κρατάμε την ίδια καλλιτεχνική ειλικρίνεια και το βαθύ συνέστημα. Υποδεχόμαστε ένα από τα πιο ιδιαίτερα λυρικά και ποιοτικά συγκροτήματα της εγχώριας folk rock και progressive rock σκηνής των 70s, ο λόγος για τους αγάπανθους. Μέσα στο μόνιμο εμβληματικό τους άλμπουμ, η μπάντα καταθέτει μια συγκλονιστική διασκευή. Παίρνουν μια σπουδαία ακουστική ροκ μελωδία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις φορούν πανέμορφους ελληνικούς στίχους και προσθέτουν τις χαρακτηριστικές πολυφωνικές τους ερμηνείες, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομψοτέχνημα γεμάτο νοσταλγία και η ελληνική ύπαιθρο. Τίτλος που δίνουν στη διασκευή αυτή, «Μαυρομάτα κοπελιά».

0: Κι αν πιστεύεις τη μοίρα, πες το, αυτός είναι εκείνος που την οδηγεί.
1: Μια πραγματικά μαγική, γεμάτη λυρισμό στιγμή από τους Αγάπανθους. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει πόσο υπέροχα μπορούσε η ελληνική σκηνή των 70's να αφομοιώσει τις διεθνείς επιρροές της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μαυρομάτα Κοπελιά έχει τις ρίζες της σε ένα από τους μεγαλύτερους μύθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι ρίζες λοιπόν του κομματιού των Αγάπανθους Μαυρομάτα Κοπελιά είναι πίσω στα 1969 στο ιστορικό άλμπουμ Everybody Knows This Is Nowhere. Εκεί συναντάμε το μοναδικό Neil Young στην πρώτη του σπουδαία σύμπραξη με το συγκρότημα Crazy Horse. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι από τον Neil Young και τους Crazy Horse, που είναι ένα αληθινό έπος από τη χρυσή εποχή του rock που μας ταξίδεψε από την Καλιφόρνια μέχρι τις δικές μας δανεισμένες μελωδίες. Θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας το απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του Borrowing Tunes in Greek Lyrics. Απόψε ακολουθήσαμε τραγούδια που γεννήθηκαν κάπου αλλού, αλλά βρήκαν ένα νέο τρόπο να μιλήσουν μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Και όπως διαπιστώσαμε, μια μεγάλη μελωδία μπορεί να ταξιδεύει από γλώσσα σε γλώσσα χωρίς να χάνει τη δύναμή της. Αυτό ήταν το μέρος πρώτο. Και να είστε σίγουροι πως υπάρχουν πολλές ακόμη ιστορίες, πολλές ακόμη διασκευές και πολλά ακόμη μουσικά ταξίδια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα μέρη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που σας περιμένω ξανά εδώ στο Radio Bird στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική και να ανακαλύπτετε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Καλή συνέχεια σε όλους και μέχρι την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας!

Μοναχικά στούντιο βραδάκι Τρίτης Ραδιοπούλη από το www.radiobirds.gr. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο και με αφορμή τις εκδηλώσεις για το Pride σας καλωσορίζω σε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύχρωμη και απολύτως απαραίτητη εκπομπή. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που οι δρόμοι στον κόσμο γεμίζουν με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ο μήνας της ορατότητας. Είναι η επέτειος μιας εξέγερσης που ξεκίνησε το 1969 σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, το Stonewall Inn, όταν κάποιοι άνθρωποι κουράστηκαν να κρύβονται, βγήκαν έξω στο φως και είπαν «το πιο ηχηρό ως εδώ». Στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία, ο όρος μειονοτικό στρες χρησιμοποιείται για να περιγράψει το επιπλέον χρόνιο ψυχολογικό βάρος που σηκώνει ένα άτομο όχι εξαιτίας της ταυτότητάς του, αλλά εξαιτίας της προκατάληψης, του στίγματος και των διακρίσεων που εισπράττει από το περιβάλλον του. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε μέσω της σύγχρονης νομικής επιστήμης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι στατικά. Όπως έγραφε η θεωρητικός Audre Lorde, δεν υπάρχουν μονοθεματικοί αγώνες, γιατί δεν ζούμε μονοθεματικές ζωές. Η ύπαρξη των εκδηλώσεων του Pride είναι απαραίτητες ως ένας χώρος όπου συνειδητοποιούμε ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία του διπλανού. Απόψε η εκπομπή κάνει ένα μικρό λογοτεχνικό αφιέρωμα στο μήνα του Pride με αποσπάσματα από έργα που έγιναν ταυτότητα, καταφύγιο και δύναμη για πολλούς ανθρώπους. Λόγια σπουδαίων δημιουργών από τον Καβάφη και τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, την εμβληματική Πάολα Ρεβενιώτη μέχρι τον James Baldwin και τη Virginia Woolf θα στολίσουν τις μουσικές μας. Άνθρωποι που με την τέχνη και τη στάση ζωής τους μας έμαθαν ότι η αγάπη και η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Από όπου και αν ακούτε απόψε, σας έχω μία μόνο υπενθύμηση για την επόμενη μία ώρα. Να είστε ο εαυτός σας. Όλοι οι άλλοι ρόλοι, όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, είναι πιασμένοι. Καλησπέρα σας.

Το Sister Outsider γράφει η Audre Lorde. Ποιες λέξεις δεν έχετε βρει ακόμα, τι έχετε ανάγκη να πείτε. Ποιες τυραννίες καταπίνετε μέρα με τη μέρα και προσπαθείτε να τις κάνετε δικές σας, μέχρι που θα αρρωστήσετε και θα πεθάνετε εξαιτίας τους πάντα μέσα στη σιωπή. Είναι παλιό και βασικό εργαλείο όλων των καταπιεστών να κρατάνε τους καταπιεσμένους απασχολημένους με τις έγνοιες του αφέντη. Αυτός ο τρόπος δράσης είναι ένα λάθος που συνηθίζουν να κάνουν οι καταπιεσμένοι. Βασίζεται στη λανθασμένη αντίληψη πως υπάρχει μία πεπερασμένη και συγκεκριμένη ποσότητα ελευθερίας που πρέπει να μοιράσουμε αναμεταξύ μας και πως οι μεγαλύτερες και πιο ζουμερές μερίδες αυτής της ελευθερίας πηγαίνουν σαν λάφυρα στον νικητή ή στον ισχυρότερο. Έτσι, αντί να ενωθούμε και να παλέψουμε μαζί για πιο πολλή ελευθερία, τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από την ίδια πίτα.

με έναν τέτοιο περίεργο τρόπο που οι Times της Νέας Υόρκης έγραψαν ότι το βιβλίο αποτελεί λογοτεχνική μεταφορά της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Σίγουρα η εμπειρία της ζωής και οι αναμνήσεις δεν ακολουθούν τη γραμμική οδό στην οποία συνεχώς υποκρινόμαστε ότι ρέει ο χρόνος. Όμως κανείς μας δεν είναι για το σύνολο της ζωής του ο ίδιος άνθρωπος, ακριβώς λόγω του κατακερματισμού της ζωής σε διαφορετικά επεισόδια. Έτσι και ο Ορλάντο δεν είναι ένα και απλό, αλλά πολύπλοκο και πολλά μαζί. Η διαφορά ανάμεσα στα φύλλα είναι σε μεγάλο βαθμό μια εφεύρεση της κοινωνίας. Κάθε άνθρωπος ταλαντεύεται από το ένα φύλλο στο άλλο και συχνά το μόνο που μας κρατάει στη μία πλευρά είναι τα ρούχα μας, γράφει η Virginia Woolf.

Κωνσταντίνος Καβάφης, μια νύχτα. Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη, κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Και εκεί στο λαϊκό το ταπεινό κρεβάτι είχα το σώμα του έρωτος, είχα τα χείλη τα ειδονικά και ρόδινα της μέθης. Τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης που και τώρα που γράφω έπειτα από τόσα χρόνια μες στο μονήρε σπίτι μου μεθώ ξανά.

Δεν γεννήθηκα για να χωράω στα κουτιά που έφτιαξαν οι άλλοι για μένα. Το σώμα μου και η ταυτότητά μου είναι η δική μου πατρίδα και το να είμαι ο εαυτός μου σε έναν κόσμο που προσπαθεί να με αλλάξει είναι η μεγαλύτερη πράξη επανάστασης που μπορώ να κάνω, λέει η Λέσλι Φέινμπεργκ.

Này, Puna. Η Lady Gaga μιλάει συχνά για το πως η συμμαχία δεν είναι απλά μια λέξη, αλλά μια καθημερινή πράξη προστασίας. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου απλά μια υποστηρίκτρια. Νιώθω ότι είναι καθήκον μου να στέκομαι μπροστά από τους ανθρώπους που αγαπώ και να γίνομαι ασπίδα απέναντι σε κάθε προκατάληψη. Όταν βλέπεις μια αδικία και δεν μιλάς, γίνεσαι μέρος της.

Στο βιβλίο του «Στη γη είμαστε για λίγο υπέροχοι» γράφει ο Σεάν Βουόγκ. Μου είπαν πως το να είσαι queer είναι μία αμαρτία, κάτι που καταστρέφει το σώμα, αλλά κανείς δεν μου είπε ότι η αγάπη σε οποιαδήποτε μορφή της είναι το μόνο πράγμα που μας κάνει να μοιάζουμε με ανθρώπους. Αν είμαστε για λίγο υπέροχοι σε αυτή τη γη, ας είμαστε τουλάχιστον ο εαυτός μας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η λογοτεχνία πάντα έβρισκε τις λέξεις που εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ή δυσκολευόμαστε να πούμε. Και εδώ στα μοναχικά στούντιο σήμερα φιλοξενούνται λόγια ανθρώπων που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται για τη συμπερίληψη, την ισότητα, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Λόγια και εμάς που στεκόμαστε μαζί απέναντι στα στερεότυπα και στηρίζουμε τις αξίες της αποδοχής και της ισότητας.

Από την ποιητική συλλογή Σαλτάρισμα της Πάολα Ρεβενιώτη διαβάζω. Αν κάποια νύχτα η αξιοπρέπειά σου δηλητηριάζεται από τα πρέπει και οι αισθήσεις σε οδηγούν σε κύματα ερωτικά, κοίτα τα μάτια που ποθείς και τότε χάρισε στο διάβολο λίγη από τη φθορά σου. Αυτός θα καταλάβει. Τις νύχτες έστεινα οδοφράγματα στον εαυτό μου, πάλευα με την υπερηφάνειά μου. Το μαχαίρι λαμποκοπούσε στο σκοτάδι, με καλούσε, φοβόμουν, αλλά πήγα. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε να κλάψουμε για κανέναν που αγαπήσαμε, γιατί δεν υπήρξε. Θα κλαίμε μόνο για το τι μπορούσαμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε για να μην έρθει η στιγμή.

Αν κάποιος από εσάς μισεί με οποιονδήποτε τρόπο τους ομοφιλόφιλους, τους ανθρώπους διαφορετικού χρώματος ή τις γυναίκες, σας παρακαλούμε να μας κάνετε αυτή τη χάρη. Αφήστε μας ήσυχους. Μην έρχεστε στις συναυλίες μας και μην αγοράζετε τους δίσκους μας. Έγραφε ο Κέρτ Κομπέιν το 1992 στα συνοδευτικά εσώφυλλα του άλμπουμ Incesticide.

Ο James Baldwin γράφει στο δωμάτιο του Τζοβάνι. «Δεν πιστεύω σε αυτή την ανοησία για το χρόνο. Ο χρόνος είναι κάτι κοινό. Είναι όπως το νερό για τα ψάρια. Όλοι είμαστε σε αυτό το νερό. Κανένας δεν βγαίνει έξω από αυτό. Ή αν βγει, του συμβαίνει το ίδιο που συμβαίνει και στα ψάρια. Πεθαίνει. Και ξέρετε τι άλλο συμβαίνει μέσα σε αυτό το νερό? Το χρόνο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτό είναι όλο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο ωκεανός δεν νοιάζεται γι' αυτό».

Τι γυρεύω εγώ σε αυτές τις νύχτες, οδεύοντας σε λασπωμένες ερημιές, με ένα απέσιο συνάχι και το παπούτσι να με χτυπάει και το φεγγάρι να μη λέει να κρυφτεί και η νύχτα να με σφίγγει από το λαιμό σαν το κογλύφος. Τι γυρεύω εγώ σε αυτές τις νύχτες. Τι γυρεύω εγώ σε αυτούς τους δρόμους που άγρια τους φορολογεί η νύχτα. Ελεϊνά υποκείμενα δυναστεύουν τις γειτονιές, γεμίσαν καθάρματα τα ξεροπόταμα, σπίτια που είδαν πολλούς ξυλοδαρμούς. Τι γυρεύω εγώ σε αυτούς τους δρόμους. Γυρεύω να επενδύσω την καρδιά μου. Δεν τα αντέχω πια αυτά τα βλέμματα. Στιβάχτηκαν πολλά παράπονα στα μάτια μου. Τα χαμόγελά μου πικρίζουν. Το πρόσωπό μου έγινε ολοκαύτωμα. Γυρεύω να επενδύσω την καρδιά μου. Ντίνος Χριστιανόπουλος από τη συλλογή «Ανυπεράσπιστος καημός».

τα μοναχικά στούντιο του κόσμου και το ραδιοπούλι. Την τελευταία μία ώρα ακούσαμε αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων ανάμεσα στις μουσικές μας, με ασπίδα την ευαισθησία. Για να σας ευχηθώ καλό βράδυ σε αυτή την αποφώνηση, νομίζω δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια από τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη, όπως τα είχε πει στο σχόλιο του τρίτου προγράμματος. Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Η ανοχή στην ασχήμια και το ρατσισμό είναι η αρχή της δικής μας ήττας. Η μόνη μας άμυνα είναι η ευαισθησία μας, η άρνησή μας να μπούμε σε καλούπια και η επιμονή μας να βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια της αγάπης και της ελευθερίας. Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.